0: κουλάς του μκουβάβι.
1: Λίγο την μια καταβίτα φυτεντάγουν τη μυάλα. Τα τανάναν, ζω ζω αμ ζω φτον ζω μα είναι φεό φοβε. Σας διδίνουν σουν κουι ζυμνάς μενι ανδραζόλη γαμε σάικουν εις ζύγω. Ας αίδιν πέτσαν ούλαμ ζωρό ούτα καρσίν για μια καταβίρα αν. Πνίφω τα λούλε ούλα τι ζάνε, ρνανταν μαέρα κουρντάνου, καζμάγα μούδα αμ ζυμνάζω. Νίφω ζάνε φωμα είναι φεό φεό τέτομ τανάνα βε σας διδίρνα σουν. Την μίσο βε, ταμνε πέσανε ζυμνάζω. Βίστα τη τυρανό σου να δεπέραν, δάιδα μου λένε μου λέω. Το μπουρντάλα δεν ήταν τη φαπίνα φαπτά δεν. Να ουίμ τα τσάν μου δεν μαλαλα δάλα καν. Λάλα νιού ζωνε τένα ή τα μυβολόνιν τζίνια, αν αμσάνι σέραν, νε φαν που τούτσε νε καράν να μωραν τσάν μου νο. Δε τάνι πλέτανι φουκτάν πάνε ζάβα ζάβα τάν. Σάικου ζέγν ζένα ουέ φα μισ καναλιάνο φακέλ, δε στάφα φουκάν λεράν.
2: Το πτσάνε ζαν πανανού τσάρε νε βαλέ, το τούφανε τούτσαν νε ακατσάρε λεράν φασαρότε να μαραν πότσα λε λάλαν. Δεν είπα να φοβάμαι, δεν είπα ότι το τσέλε σαν βατσάνα τον σάριο. Δεν είπα να σε είπα μαντά μου φουλάν, πάνω από έναν νύλαλα να κέλιο. Δεν είπα μια κατσαπίστη, ατσά τι αμπαλάν, θα σε φουκέλ μου, τι έτο, να μην τσέλε ποτέ να ράμφε. Τι μου κούλα, κανέ τι έμνε, να κρέτει, εφάν την πιάσα να πει. Μην τσέλε λεούλα, μα καπιάρα τσά τι μη, τσέ να τι μιάς. Σαν φιφουάλα μου, την έβα πούτσι και τα τέρα καμίτσι να τάφνα φαραφάρα. Τι μια κάτσα τετσιά ζυβοκάναω, τη λασά μόνο βαφισέρι αλάφτσα πιέρι. Δεν έβανε νεουαλά, είναι μια ραπίμπολα λάφτσα, είναι έτο μόνο βαφισέρι ονζάτ. Ναι τα είδα ξόδα, κόπανα ρε λαλαζάν, φαμ τσάλσε, γιατί αν παντάνα να σε φούτσον σαν, ναι τα είδα.
0: Σότο του μπκουλά, σότο του μπκουβάβ.

0: πάρει να μοιάσει να καεί, νιώ.
1: Yeah.
0: Φάλε να ρωτά, τσφάλε!
1: Φάλε!
0: Μάρκε να ροφάλει, ατσκαντιά, μέρκαμ του Κίκι!

0: Στον κουβάβι!
1: Για να τάνε τσίκια, αμλή τσαουτσόλ ρίσακα. Μα πιέλη, να μη πίτα. Ρίσακα, τσόλ ρίσακα. Μα πατούγαν ζέμα ακόμα, λάσα. Λάσο όταν έτσι στήκαν λε ρίσακα να ρίσα πανδακάν, δεν είπαν τι είναι φαμαζά μπαμπέα, φσρούα να το τσικιούα, γιατί πανδακάν είναι μιατρούα, τι αντίφρα, φαϊτσό τον ρίσακα, να φλαλόβα να ρίσακα, μα να γύρανα. Φαμαρέφτη, ο μαρέφμιτ να ψοφτών ζώα, τα νάν. Άθιε να κουάβα να μπει μισουάρι, μα να γύρανα. Του κατημάζουμε, λάθο να φουκτάν τσίκια, τη μαντάνι, αγιά. Μπατσίφαν την πρέπει, νιουράρα, ήφατε ένα μανίρα να πει ζαβατσού. De onatin de andisan tim miakatra lewe mande ilan tsena nay mat ila varotra mijaly zahay inona ny atao de asipo montady any tandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy de fa zay zany nyetahitan'olona akoatrany hoe matahotra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a de sahirana ny olona

Ετμίσια το βρέταν, ρεντάν. Τον καπρέστα, ρατσίρακα, ρεβιάν κομιτέου. Τον γραβάν μάνανα, ρεβιάν κομιτέου. Τον γραγέρα κομαπιάνα, ρεβιάν κομιτέου. Του κακούτη ρατσουέλα, ρεβιάν κομιτέου.